0: Πρωινά
1: Πολύτνη Κάπρις.
2: Hi, this is Madonna. It's Sabrina Carpenter.
0: Πρωινά Κάπρις.
3: Βρουτσίνο στον Τιμόρια.
4: Τόνκε.
0: Πολέτη Ζάκον.